ηλεκτρονικά φυσικά τέκεν σε δικό του. Fred Again Again, κάσου ενέταν. Fred Again. Ας ήραν πρέν, είναι ωραίκιν, ήλισαν και πέντσα. Δίσκο ελκάρ εκείνε ρεγίν τούτελα. Που λόγω ρέγκον ήταν Latin Mafia κοκκίνε ελκάρ του δά. Eta lambat egin dute elkarrekin Fred Again eta Latin Mafiak eta guk hortik ateratzen dugu abesti hau Benji Short deituriko kantua mixtape bat egin dute eta zuzenean eta Mexiko irian sortu zuten elkarrekin ustailean grabatu eta dagoeneko kalea

Εγώ δεν σου είχα βάλει σαν το αλαμένο, αν ωραία είναι τα νέα. Καρ Μάρτιν Σάντμπερκ. Μαξ Μάρτιν! Bueno, Britney Spears and Baby One More Time. I guess this voice and I want it that way. Eta behar luze bat egin dituen. Produktorea, Ekoizlea. Ba hori, Ariana Granderen eskotan, izan dela. Hau Ellie Goulding da. Ellie Goulding, bueno, bera 40 urte bete dituenean, aurten Herforden sortu.

Ηλεκτρονικά φυσικά δεν είναι σε δικό του. Fred again, again, κάσου νέτα. Fred again. Α ήρθε ένα μπρέν, είναι ωραίο. Ιούλη, δεν είναι πέντια. Δίσκο, αλκάρ, είναι ωραίο. Του τελά. Που να μπορεί να είναι Latin Mafia, κοκκίνε, αλκάρ του δά. Τα λάμπατ γίνονται ελκαρκίν φρέδεγεν τα Latin Mafia και τα γκουκ ορτικ ατερατσαν δουγού αβεστιάου Benji Short δε τουρικό καντούα Μίξτε οι πάτε γίνονται τα σουθένεαν τα μισικοϊρίαν σορτούσουν τα ελκαρκίν Ουστάλιαν γραβάτιο τα δαγωνικό καλέαν